0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tien, vovau peki fiaren gyaze.
2: Ah, Irina Marna, tena mba mila ni kuwa mba hangata trakun tet kiaza ku.
1: Fumba kursa na fuan gyan na hazun diu.
2: Nun lo kasio afe, kopsio ta san pret matakas kiara pang popiler. Αυτή η απειλή σαν κόφια τσάν φτώβα να ηλάικου. Σαν τάλο οξκέλ κέλ. Ρε βαφίταν φίβα να ράνα τη άβα καυτή και τη λάσα του πνιάχου.
1: Φιάρα γιάν βίνω αζούμ σάνι.
2: Τον πύλα, μοτό, κουάτ, πανό σολέρ, κρούπι ηλεκτροσέν. Φτώβα παμπλέ να αρνιέτα να μάσα μια φάρα ξαϊλαϊ ναού.
1: Καϊ βέ, γιάκου σαν μια βαγκαμάσουν φτώβα να ηλάικου.
2: Έκα, τένο σαν πίση. Ε, φαγωγή αγάου.
1: Η ρούσον είναι μασιφού πρέτματα κασκάρ πονκ ποπιλέρα μαρίνε να έχουμε. Σαφωγάσκα, ρούσαν τάν μου, μπανιουρτούλ τσιούρε.
2: Μια ρε καμλό κασιο αφήκο ψώτα σαν πρέτ ματακασκιάρα πανκ ποπιλέρ. Απίσα ότι σαν ύφταβα να ηλάει ναού. Τελο αυσκέλ κέλι, αρτήλε εφαφούν.
3: Πρέτ ματακασκιάρα πανκ ποπιλέρ, là où vos ambitions rayonnent.
4: Αλλο, τούλσα με τσάρα φιά μιωρούς. Αου σάρα 90, αφάνα μιάνς, μαντίτ νιάδεν ραϊ σάσαν πέζαου, καν τιμνίτα μζάν, διάσβιαν σούανα οπερατέρ ρεέτς. Αου τσάρα βέ, αου τσάρα 90, αντσούιν κόδ 444 ετουάλ 90, να μανατούνα, ηρωπ φάρτς, κρέτη ορόνς.
5: Ορόνς, εωάνι λανάου.
6: Horoscope du jour sur 103 FM.